πιστεύω στα χαλασμένα ρολόγια, γιατί μπορώ να τα φτύνω άφοβα. Πιστεύω στις πέντε υπήρους, για τα ωραία χρώματά τους πάνω στο χάρτη. Πιστεύω στις άδειες κάμερες, που ξεκλειδώνοντας βρίσκεις καμιά φορά τον εαυτό σου.

κοροϊδεύω στα μικρά φτωχά ενθύμια της μητέρας μου και στην άσπηλη σύλληψη της Παρθένου. Πιστεύω στη φωνή του Ομπρελά που είναι μια ολόκληρη χαμένη νεότητα. Πιστεύω στα ωραία πουλιά που πετάγονται μέσα από τα πιο μικρά βιβλία. Πιστεύω στο φίλο που συναντάς άξαφνα μέσα σε ένα παραμύθι. Πιστεύω στο απίστευτο που είναι η πιο αληθινή μας ιστορία. Πιστεύω στο φεγγάρι όταν πέφτει στο πηγάδι. Πλάτη του ραχητικού.

είχα βγει.

0: for you. I can't take my mind, my mind, my mind.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: They call me fanatic, they call me absurd.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης, Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λέω πού θα πάει, δεν θα τα καταφέρω να συντολιστώ και με τους δύο. Ρε καλώστατα τα πουλάκια μου, είπε ο αξέχαστος Γκουσγούνης πίσω από τον αμόλο.

Ελάτε τώρα, ελάτε. Μην κάνετε ότι δεν τα ξέρετε αυτά. Όλοι πέρασατε από τον Ορφέα. Καλημέρα Ηράκλειο, καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Θεσσαλονίκη.

Ιδιαίτερες καλημέρες βέβαια στα φιλαράκια που είναι πάντα στο chat. Καλημέρα Γιάννου, Νικόλα, Ανούλα, Δημήτρη. Πανεύκολο είναι, το βάζω το λιγάκι τακτικά. Μπάτε κι εσείς, θα βλέπετε και τα τραγούδια. Θα βρέπετε και τσάλι τσιλολί. Καλημέρα Μάνο μου, καλημέρα Μιμίκα. Καλημέρα Κωστή. Ακόμα δεν μου είπες, με σαρά είσαι.

Καλημέρα Δημήτρη. Δημήτρη, πρόσεξα με. Ναι, αυτά που γράφω είναι ενιγματικά κάμια φορά. Αλλά δεν είναι παράδοξο που η Πέμπτη πέφτει Πέμπτη πάντα? Δεν ξέρω που βρισκόστε, τι ακριβώς κάνετε. Εμείς είμαστε εδώ να σας φτιάξουμε τη μέρα ως συνήθως. Να σας κάνουμε να χαμογελάσετε και να κάνετε και τους άλλους να χαμογελάνε. Γιατί άμα δεν ξέρουν γιατί χαμογελάτε, χαμογελάνε και αυτοί και σκέφτονται άλλα.

105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 Λατό FM για την Ανατολική Κρήτη. Καλό μεσημέρι και στο Λασίθι. Ξυπνήσαμε, ξυπνήσαμε.

Και δεν το λέω εγώ αγάπη μου, δεν το λέω εγώ αυτό. One way or another, ή έτσι ή αλλιώς, ή ψάρι ή κολλιός. Ο Κοσμάκης θα τις πληρώσει όλες τις ανατιμήσεις. Βέβαια, πόλεμος από εδώ, πόλεμος από εκεί. Ανεβαίνουν τα καύσιμα, ανεβαίνουν τα καύσιμα, ανεβαίνει η σαρδέλα. Ανεβαίνουν τα καύσιμα, ανεβαίνει ο καφές. Και ξέρετε πολύ καλά ότι είναι Ελλάδα, ότι ανέβει δύσκολα ξανακατεβαίνει. Το μόνο που κατεβαίνει και κατεβάζουν όλοι τα τελευταία χρόνια είναι τα βρακάκια τους. Yeah.

Και τι σου φάνηκε περίεργο, ρε φιλενάδα? Και έτσι αλλιώς της μόδος είναι τα κατεβασμένα με σοβράκια. Να κατεβάζεις το παταλόνι, να φαίνεται και το σόβρογο από μέσα. Μόδα, μόδα. Σε παρακαλώ τώρα. Αν αυτοί που κατευθύνουν τη μόδα πούν ότι το κολλάουν και το καλτσόν είναι μόδα για τους άντρες, την άλλη μέρα θα δεις όλους τους άντρες αυτούς που μίλανε και κολλάνε και καλτσόν. Μόδα είναι αυτή, βέβαια μου. Παλαιότεροι δεν πιστεύω να ακολουθήσουν τέτοιο θέμα, γιατί εξακολουθούμε και έχουμε τρίχα στο πόδι. Και το καλτσόν την εγκλωβίζει και τσούζ. Τσιμπά. Οι νεότεροι που τα ξερίζουν, που κάνουν γενική αποτρίχωση. Ουδέν πρόβλημα.

Καλό μεσημέρι και στον έτερον Δημήτριον που εξακολουθεί να γκρεμίζει στο σπίτι. Έτσι. Έτσι που πας να χτίσεις καινούριο σπίτι.

Με αρέσουν ορισμένα από αυτά που μου στέλνετε. Με τσιγκλάνε, ρε παιδί μου, και μου αρέσει να τα λέω. Μας είπε ο Ταγίπ κακούς γείτονες. Βέβαια. Αφού πηγαίνει ο Χώστε συνέχεια Τουρκία και τρώτε, τους τρώτε τον μπακλαβά και τον μπαστούρμα. Α, δεν μας το είπε γι' αυτό. Κοίταξε να δεις, εμείς φταίμε που τα νησιά είναι δικά μας. Από όποια πλευρά κι αν το δεις. Ο κακός ο γείτονας παρενοχλεί. Ο καλός ο γείτονας απλώς προετοιμάζεται για τις παρενοχλήσεις.

να παρακολουθείς, αγόρι μου, τον γέροντα, τα λεγόμενά του κρύβουν αλήθειες που δεν λένε πολλοί. Μπορεί να είναι αλληγορικός, αλλά δεν ήταν ποτέ ψεύτης.

Και βέβαια συντροφιά μας και σήμερα, Alex & George Γιαλιτάκης Consultants. Σύμβουλοι για σας που θέλετε βοήθεια στο ήδη υπάρχον μπαρ σας, στο ξενοδοχείο σας, για την εκπαίδευση του προσωπικού σας, τις διορθώσεις που χρειάζεται το κατάστημά σας για να αποδίδει, και όλα αυτά τα ωραία που ο Άλεξ με τους έμπειρους συνεργάτες του μπορούν να διορθώσουν. Πανεύκολο είναι, μπείτε alexgialitakis.gr, θα τα δείτε όλα.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.

Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίες, εδώ είμαι. Ο 9, ο μελωδικός της παρέας. Λίγη καθυστέρηση να πέσουν τα διαφημιστικά και από τους δύο σταθμούς. Μην ξεχνάτε ποτέ, βγαίνουμε από τους 105,1 μουσικό κανάλι και τους 103,3 λατό FM. Οπότε πρέπει να τα συντονίζω ούλα. Ούλα, ούλα, ούλα, λα.

Άσμα ειδικά επιλεγμένο για να πω αυτό που θέλω να πω. Είναι ένας άγριος κόσμος. Αποδεικνύεται καθημερινά σε τι κόσμο ζούμε, ο μπαμπά. Ένας κόσμος που ένας θέλει να φάει τον άλλο.

Κακό της κεφαλής μας γενικώς βεβαίως, αλλά δεν είμαστε αρμονικά πλασμένοι. Άσε που είμαστε όλοι χαζεμένοι, θυμωμένοι, πολύ εξημών εξόργισμένοι για όλα αυτά που συμβαίνουν στις πλάτες μας από τους λίγους, τους έχοντες και κατέχοντες τα πάντα, που αν ήταν μοιρασμένα σωστά δεν θα υπήρχαν πεινασμένα παιδάκια, δεν θα υπήρχε φτώχεια, πείνα και εκμετάλλευση. Λέω τώρα εγώ. Έτσι να το φιλοσοφήσω, μια που μου ταιριάζει με το τραγούδι. It's a wild, wild world.

Και έχω και τον φίλο μου τον Κωστή, άλλος Κωστής του το ζω, ο οποίος μου αναφέρει τα κοινωνικά συμβόλαια που θα μολύσουνε, θα μολάρουνε, θα εκφέρουνε δια του λόγου στη Διεθνή Έθεση Θεσσαλονίκης οι αρχηγέοι. Κράτα μικρό καλάθι, γόρι μου. Κράτα μικρό καλάθι. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.

Κοίτα, θα σου προτείνω να βάλεις smoking. Διεθνής έκθεσης είναι αυτή. Εν γένεια το Σάββατο, μην πας με την παντούφλα ή με τη σαγιονάρα. Δεν είναι πρέπον. Εξάλλου με παντούφλα και σαγιονάρα δεν σε παίρνουν στα σοβαρά. Ενώ αν είσαι αρμονικά ντυμένος, ευπερπός, θα σε γράψουν σε καλύτερη μπάντα. Και έτσι αλλιώς γραμμένους μας έχουνε.

Βασιλάκι μου. Βασιλάκι μου, είναι γνωστόν. Όλοι θα στηριχτούν στην άγραν ψήφων στο πώς θα πάει ο κατώτατος μισθός. Κανείς όμως δεν μπορεί να μας πει αν αυτός ο κατώτατος μισθός θα φτάνει για να ζήσει ο εργαζόμενος. Οι τσέπες τους να είναι καλά, να εξασφαλίσουν την καρέκλα και μετά εμείς θα μείνουμε στο χέρι με το θάχ.

Η ζωή, αγόρι, να μου συνεχίζεται. The show must go on. Και σαν λοιπόν που ετοιμάζετε το γάμο σας, γάμο σας, γάμο σας, γάμο σας, το λέω για να το εμπεδώσετε πάντα. Εγγένεια, εταιρικό event, private party, party γενεθλίων, ονομαστική εορτή, σας έχω τη λύση. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την πραγματοποίηση. Όπου επιλέγετε εσείς, τα ειδικά διαμορφωμένα vans, cocktails bar, έρχονται απ' άκρη σ' άκρη της Κρήτης, σας οργανώνουν την εκδήλωση και κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Με τα μουσικής, αγόρινα μου, με τα μουσικής.

Τι είναι ρε φιλαράκια, η εβδομάδα του αυτοκινήτου είναι. Ο Γιάννης εχθές για πάρκινγκ, εσένα σου φάγανε τον καθαρεύτη. Μακάρι βέβαια όλα μας τα προβλήματα είναι τόσο μεγάλα. Αλλά θα σου πω μια ιστορία. Μια φορά είχαμε βγει με φιλαράκια, είχαμε πάει σε μια καφετέρια, ήπιαμε τα ποτάκια μας και γυρίζοντας ο φίλος μου ο Μανώλης είδε ότι του είχαν τρακάρει το μπροστινό αριστερό φανάρι και είδε ένα σημείωμα στον, πώς το λένε, άλλο καθαριστήρα και λέει κοίταξε να δεις, με τρακάρανε και με αφούσανε σημείωμα για να τους βρω. Ανοίξαμε το σημείωμα και έγραφε «Εγώ σε τρακάρα δεν με είδε κανείς, καληνύχτα».

Όχι, δεν έβγαλα ιστορία από το μυαλό μου, είναι πραγματικότητα. Δεν μπορώ να σας πω το επίθετο του Μανώλη, αλλά το θυμάμαι αξέχαστα. Ήταν 1992.

Περασμένα με γαλλία διηγώντας ανακλές αγόρι μου. Πρόσεξέ με, πρόσεξέ με. 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 λατό FM. Καθημερινά κοντά σας 12 με 2 είναι ο... Αν δεν ήταν ο, ποιος θα ήταν.

Καλό μεσημέρι Κασάνδρα, καλό μεσημέρι σε όλη την Νότια Κρήτη που μας ακούει ανελιπώς μέσω του www.musicocanali.gr. Καλό μεσημέρι και στην Ιεράπετρα. Αν δεν με σκουντίξετε δεν σας βλέπω, το ξέβρετε.

Έλα ρε Γιώργα ρε, έλα. Πού το βρίσκεις το περίεργο? Τα είπαμε και τα λέμε κάθε μέρα. Η Αμερική βαράει το Ιράν, το Ιράν βαράει όπου φτάνει η ζέρα του. Οπότε γύρω γύρω όλοι. Στη μέση όλοι εμείς που θα πληρώσουμε τις αυξήσεις. Απλούστατο. Για τα λεφτά τα κάνει όλα, για τα λεφτά τα κάνει όλα.

0: Εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

επιστροφή στα δικά μας που δεν ήταν ποτέ δικά μας αλλά μόνο δικά σας. Συντονιστήκαμε και οι τρεις. Ναι ρε γαμώτο, δηλαδή δεν απαγορεύει τη λέξη αυτή πια στα κοινωνικά και στα μουμουέ. Εμείς τη χτίσαμε για ροκ την πόλη, αλλά μας βγήκε γάου γάου το βράδυ, ζητώντας κι άλλο πόνο.

105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 πλατό FM για την Ανατολική Κρήτη. Καθημερινά είμαστε εδώ 12 με 2 κοντά σας, προσπαθώντας να σας κάνουμε να ψιλοχαμογελάσετε, ρε γαμώτο. Μ' αρέσει αυτή η λέξη, ακούει το όμορφα.

Μένω άναυδος, έκπληκτος, ενεός. Τι λέει ρε παιδί μου, πόσα, 86 τόνους χρυσού μετέφερε η Ολλανδία. Άντε μπορεί, και νόμιζα πως ήταν δικά μας και λέω θα πάρουμε κάποια αύξηση. 86 τόνους χρυσού. Από πού, από την Αμερική, στη... στην Αγγλία. Εντάξει, σωθήκανε.

Πότε το ανακάλυψες αυτό, φίλτατε? Τι είναι, εθιστικά τα social media? Έλα, καλέ. Δεν το πιστεύω. Τα δύο τρίτα περπατάνε με το τηλέφωνο στο χέρι. Α, ναι, ναι, ναι. Καλό μεσημέρι σε εσάς, στους επόμενους. Κρατάτε το τιμονάκι με τα δύο χέρια. Προσέξτε αυτούς τους αφηρημένους πεζούς με το τηλέφωνο στο χέρι που δεν έχουν αφήσει ντουβάρι για ντουβάρι, τείχο για τείχο, δέντρο για δέντρο και κολόνα για κολόνα χτύπητη. Ή προσοχή παραπάνω, μη φάτε κανένα τζάμπα και βέρεσε. Προσέξτε λίγο παραπάνω και τους delivery που πετιούνται από το πουθενά, από όλες τις μπάντες για να βγάλουν ένα μεροκάματο. Και βέβαια, τελευταία αφήνω πάντα τα πετεινά που πετιούνται από πουθενά.

Τα είπα Κωστάκη χθες, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να τα λέω, μέχρι που την πήγα για κούρεμα. Πάλι φωτιά και μεγάλη, στη Μεσαρά. Και σηκώσαν και ελικόπτερο για να τη σβήσουν. Κάποιος θα έκανε μπαρμπεκιού ή κάποιος θα είχε κάνει ένα σιδεροπρίωνο και θα έκανε εργασίες ή κάποιος περνώντας πέταξε το τσιγαράκι του ή γεγονός είναι ότι δεν φταίμε εμείς, οι άλλοι.

Ελάτε, ελάτε, για να σας καθησυχάσω λιγάκι. Ο δαιμόνιος ρεπόρτερ Ρουφιάνος, πολεμικός ανταποκριτής στο βάθος κήπος, βρήκε την Ιησούλα χαμένη ανάμεσα σε πολλές άλλες. Το είπε ο Βλαντιμίρ, λέει ότι υπάρχει περίπτωση να σταματήσει ο πόλεμος και ότι συνεννοούνται μεταξύ τους μέσω μυστικών υπηρεσιών. Και παρόλο του ότι ο Ντόναλντ τον έχει ταράξει στις κυρώσεις, είπε και ένα καλό λόγο για τον Ντόναλντ και τον ευχαρίστησε για τις προσπάθειες που κάνει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Κουλουάχατα! Κουλουάχατα!

Ωραία, όταν μου δίνετε τέτοιες πληροφορίες, να τις δίνετε αναλυτικά από την αρχή. Μπερδέστηκα. Μια στιγμή πίστεψα ότι θα αρχίσουν να φυτεύουν δέντρα στην πλατεία. Και εσύ μου λες τώρα πράσινη για την πράσινη πλατεία και τη συγκέντρωση των πρασίνων. Αν θυμάμαι καλά, πράσινα σοβρακάκια φορούσε ο Παναθηναϊκός.

πάντα μου αρέσαν αυτά. Πάντα, πάντα, πάντα. Όλοι οι DJ θα ζητήσουν από την Κρήτη να βάλει πλάτες. Όλοι. Διότι χωρίς την Κρήτη δε. Αλλά μόλις στρογγυλοκάτσουν τον παππό τους στην καρέκλα, την βάζουν στον κάλαθο των αχρήστων.

Ευάγγελε, άσε αυτά και πιάσε τα άλλα. Το ξέρεις πολύ καλά ότι αν τα λεφτά που έβγαζε η Κρήτη από τον τουρισμό ειδικά, μόνο την Κνωσό, θα τα επένδυε στην πόλη, δεν θα είμαστε τώρα Αμπουντάμπι, Βασίλειον θα είμαστε.

προσέξτε με, γιατί δεν είμαι εδώ μόνο για να σας διασκεδάζω, είμαι εδώ για να σας ανοίγω και τα ματάκια. Για εσάς που θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο μπαρ ή να αναβαθμίσετε την επιχείρησή σας. Από το σχεδιασμό και το σωστό συστήσιμο του χώρου μέχρι τη δημιουργία ξεχωριστών κοκτέιλ σε εκπαίδευση του προσωπικού σε οποιοδήποτε χώρο, μπαρ ή ξενοδοχείου, ο Άλεξ Γελιτάκης με τους συνεργάτες του και την πολυετή τους εμπειρία στο χώρο του μπαρ σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες consulting και τεχνογνωσίες που χρειάζεστε. Από την ιδέα μέχρι το μπαρ των ονείρων σας. Κάντε το πρώτο βήμα, alexgelitakis.gr ή 2815-1075-11. Ελάτε σε επαφή μαζί τους, θα σας κάνουν τη ζωούλα σας εύκολη.

Ρε εσείς, σας το ξαναλέω, κάτι δεν πάει καλά. Δεν προλαβαίνω το χρόνο σήμερα. Έχουμε βάλει επιτακινητή κάπου. Πάω για διαφημίσεις και έρχομαι.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ bar να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα bar σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.

Εδώ είμαστε αγαπητέ και εδώ θα μείνουμε όσο σας δύο. Μέρον Δου. Αν μόλις τώρα ανοίγει τα ραδιοφωνά σας, 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 Λατό FM, Δευτέρα με Παρασκευή, ολέ ολέ ολέ. Αυτό τα λέει όλα.

Είναι η ώρα που θα σας θυμίσω για μια ακόμη φορά τα δεσποτάκια. Τα δεσποτάκια που πολλά εξ αυτών δεν γεννηθήκαν αδεσποτάκια. Τα βγάλατε όξο μόλις πιάναν χώρο. Ένα μπολάκι με νερό, λίγη τροφούλα. Το καταδύναμε ο καθένας. Δεν χρειάζονται πολλά για να επιζήσουν. Η φροντίδα για αυτές τις ψυχούλες που παιδεύονται στους δρόμους. Σε κάποια μέρη που δεν ενοχλούν

Όχι καλέ μου κύριε, δεν το χοντρινέ ο φίλος μας. Δεν ανέφερε καθόλου τόσο καιρό που λέει για νέα προγράμματα. Αλλαγή στο σύστημα. Άκουσες να πει τίποτα για 13η σύνταξη? Είπαμε μην το πολύ χοντρίνει το θέμα. Εξάλλου εγώ γιατί εντελώς και γενικώς στους πολιτικούς πιστεύω ότι η εντιμότης δεν δίδει παροχάς.

σπανίες μέσα από αυτή την εκπομπή. Θα ακούσετε ονόματα πολιτικών, ναι, αλλά το έχω καταχωρήσει, το έχω ηχογραφήσει. Όποτε θέλω να ψηλοσυνέρθω, το βάζω και το ακούω. Του ξέφυγε κατά πάσα πιθανότητα, αλλά το είπε ο φάλεμος, πήγα να πω, φάμελος. Ζούμε σε εποχές ιστερικές. Μπέρδεψε την ιστορία με την ιστερία. Σωστότατος μεν. Μέγα λάθος

πάει και τα ανακαλύπτει όλα αυτά τα μικρά γράμματα, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτός ο βάθος κήπος δαιμόνιος ρεπόρτερ Ρουφιάνος που έχουμε, δεν βλέπει, λέει, καμία παράταση στις διαγραφές των αιωνίων φοιτητών, εκείνων που μπήκανε πριν από 15 χρόνια στα ΑΕΗ και κάνανε καριέρα στις καφετέριες.

Σας το είπα, να διαβάζετε τα μικρά γράμματα. Όπως όλα τα συμβόλαια, ας πούμε, που έρνετε από ιδρύματα ή από τράπεζες ή τέτοια, στον πάτο στα μικρά γράμματα γράφουν αυτά που πρέπει να ξέρεις και με μεγάλα γράμματα αυτά που δεν σου χρειάζονται. Βγαίνουν τώρα κάποιοι ειδικοί, που πρόσεξε, ειδικοί που βγάζουν φράγκα από αυτούς που δεν τα έχουν. Ανθρώπους που έχουν κουραστεί να δουλεύουν και τους λένε πώς να διασφαλίσουν πλασματικά έτη για να βγουν στη σύνταξη από τα 62 και να μπορούν μετά ανέτος ως συνταξιούχοι να δουλεύουν μέχρι τα 70. Μωρέ, τι διάλογο κάποιοι ζουν αυτοί και τι χάπια παίρνουν, να μάθουμε κι εμείς.

Για να είναι, όχι, όχι, αγόρι μου, μην το κάνεις, θα σου κοστίσει. Ο φίλος μου ο Γιάννης ήθελε να πάρει σωματοφύλακες για να πάρει τα παραπάνω λεφτά που θα δώσουν από τη διεθνή έκθεση. Μεγάλη σακούλα πάρε.

0: Δεν πτέω εγώ, ξέρεις, εγώ δεν ανήκω στους
1: άλλοι.
0: Αλλά, μάλλον εσύ δεν ακούς από την αρχή. Και βέβαια χαιρέτησα τον Άγιο Νικόλο που μας φιλοξενεί καθημερινά εδώ στους 103,3. Το μουσικό κανάλι, τι να ευχαριστήσω το δεύτερό μου σπίτι, 105,1, χρόνια τώρα.

Δεν τα προλαβαίνω όλα σήμερα. Κάτι δεν πάει καλά με το χρόνο. Κάτι δεν πάει καλά. Έχει αποσυντονιστεί το μεταβολικό μου ορολόγιο και μου φαίνεται ότι όλα τρέχουν. Νικόλα μου. Τι ωραίες εποχές που ήταν, ο Τάκης με τη Βέσπα στο κορίτσι με τα ροζ. Για τον μέγα μάγιστρο μάγο και ιδρυτή του Wolf Club Pack. Συνιδρυτή. Άντε, να βάλω και εγώ το κεράκι μου. Έχω διαλέξει κάτι πολύ ιδιαίτερο, κάτι πολύ αγαπημένο για μένα, ένα από τα πολύ αγαπημένα μου όλων των εποχών, ναι. Πάρ' το Νικόλα μου, από μένα για σένα με αγάπη εγώ.

πίστευα πάντα ότι ήταν ο μοναδικός στο είδος του. Herb Albert, Rotation. Θα κάνω μία μικρή εκπληξούλα στα παιδάκια τώρα, όλα τα παιδάκια που με ρωτάνε πού ακριβώς είμαι και δεν μπορώ να το πω στον αέρα, δεν θέλω. Κρύβομαι, ναι. Με ψάχνουν οι άλλοι. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω τα ματάκια όλων αυτών που είναι στο chat όταν θα προσπαθήσουν να διαβάσουν το επόμενο. Είναι ορισμένα από τα πράγματα που ακούω και μου κάνουν ένα κλικ. Είναι φτιαγμένο βεβαίως από AI, αλλά η βάση του είναι από εδώ. Εντελώς βουνίσια.

Πήγαμε από τα βουνά, κατεβήκαμε στα λαγκάδια, γιατί βλέπω από, τη, από το ρολόι, τώρα το είδα πάλι. Σας είπα, σήμερα ο χρόνος τρέχει σε διπλάσια ταχύτητα. Δεν ξέρω το γιατί. Ωραία, περάσαμε και αύριο εδώ θα είμαστε. Παρασκευή. Και στους 105,1 και στους 103,3. Πάμε για τα τελευταία διαφημιστικούλια. Να είστε καλά που και βρισκόστε και κάθε μέρα καλύτερα, γιατί σας πάει υδρό.

Ξέχασα τους ξένους πάλι. See you all tomorrow at 12 here in 105.1 and 103.3. Be well and prosper. Ποιος σήμερα, ο Σποκ.

0: Εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

μουσικό κανάλι 105,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Azúcar, gózalo, pechi, sabroso. Báilalo, mami.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρθετε στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Πέμπτη σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη, σημαδιακή ημέρα. Τι ωραία χρόνια μας έδωσε αυτός ο άνθρωπος. Τι ωραία χρόνια. Για το Λοΐζο μου μιλάω, το Μάνο. Με εκείνο το τραγούδι, πώς το λέγανε, 3 του Σεπτέμβρη να περνάς, κάπως έτσι. Η εβδομάδα πλησιάζει στο τέλος της, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμη. Γι' αυτό δεν χαλαρώνουμε τελείως. Απλώς αρχίζουμε σιγά σιγά και με πρόγραμμα. Η Πέμπτη είναι μια μικρή Παρασκευή. Το σώμα μπορεί να βρίσκεται στη δουλειά, το μυαλό όμως έχει ήδη φύγει για το Σαββατοκύριακο και η υπομονή μας βρίσκεται κάπου στη μέση, χωρίς σήμα και χωρίς καμία διάθεση να επιστρέψει. Η Παρασκευή πάντως είναι τόσο κοντά που σχεδόν ακούμε τα βήματά της. Αν η εβδομάδα ήταν αγώνας δρόμου, σήμερα θα μπαίναμε στην τελική ευθεία με λίγη δύναμη, αρκετό καφέ και την αξιοπρέπειά μας σε κάπου δύσκολη κατάσταση. Η εβδομάδα μπορεί να μας ταλαιπώρησε, αλλά δεν ξέρει με ποιους έμπλεξε. Και ό,τι δεν κάναμε μέχρι τώρα, μπορούμε πλέον με καθαρή συνείδηση να το μεταφέρουμε για τη Δευτέρα. Όχι από τεμπελιά, παιδιά, όχι, όχι. Σωστή διαχείριση χρόνου το λέμε. Άλλωστε, οι εκκρεμότητες έχουν πάντα άλλη άποψη. Εμείς λέμε ότι η εβδομάδα τελειώνει και εκείνες επιμένουν ότι τώρα αρχίζουν. Γι' αυτό σήμερα ας δώσουμε λίγο χώρο και σε όλα εκείνα τα μικρά πράγματα που κάνουν τη ζωή μας λίγο πιο όμορφη. Ένα καλό καφέ, ένα ποτό σε ένα όμορφο μέρος, λίγη ησυχία, μια απογευματινή βόλτα, ένα αγαπημένο τραγούδι στο αυτοκίνητο ακριβώς τη στιγμή που το χρειαζόμαστε. Γιατί τελικά η πολυτέλεια δεν είναι πάντα κάτι ακριβό. Μπορεί να είναι 10 λεπτά ησυχίας χωρίς να σε ζητάει κανείς. Βέβαια, αν έχετε παιδιά, δουλειές, τηλέφωνο και οικογένεια, αυτά τα 10 λεπτά θεωρούνται πλέον θαύμα. Ας το πάρουμε αλλιώς. Ας μιλήσουμε και για τις μικρές πράξεις καλοσύνης που μπορούν να αλλάξουν τη μέρα μας. Ένα χαμόγελο σε έναν άγνωστο, ένα μήνυμα που ήρθε την κατάλληλη στιγμή, ένας άνθρωπος που μας άκουσε πραγματικά, μια καλή κουβέντα τη στιγμή που την χρειαζόμασταν. Γιατί μερικές φορές δεν χρειάζεται κάποιος να σου αλλάξει ολόκληρη τη ζωή, αρκεί να σου αλλάξει τη μέρα. Και αυτό μπορεί να είναι αρκετό για να συνεχίσεις λίγο πιο ήρεμα, λίγο πιο ανάλαφρα. Γι' αυτό η σημερινή μας αποστολή είναι απλή. Να βγει η Πέμπτη με χαμόγελο, με όμορφη μουσική και, αν γίνεται, χωρίς να τσακωθούμε με κανέναν. Μπορείτε? Αν δεν μπορείτε, να λύσετε σήμερα όλα τα προβλήματα, αφήστε κάτι για αύριο. Μην κακομαθαίνουν κιόλας. Γιατί κάποιες Πέμπτες χρειάζονται λίγη βοήθεια για να μοιάσουν με Παρασκευή. Εδώ είμαστε εμείς, θα τη δώσουμε. Πάμε στο καλεντάρι, σήμερα διανύουμε τη 246η ημέρα του χρόνου, αποδεικνύοντας περίτρανα ότι οι δείκτες του ρολογιού δεν περιμένουν κανένα μας.
Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Μας απομένουν ακριβώς 119 μέρες για να αποχαιρετήσουμε τη χρονιά. Οπότε βάλτε στόχους και χτυπήστε την κατάλληλη στιγμή. Ανατολή του ηλίου είχαμε, μάλλον το πρώτο φως έσκασε το πρωί στις 6:55, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι κάθε αυγή είναι μια νέα ευκαιρία να τα ανατρέψει όλα. Ο ήλιος παραδίδει τα όπλα στις 7:48 το απόγευμα, την ώρα ακριβώς που οι κανόνες της ημέρας σβήνουν και αρχίζει η μαγεία της νύχτας. Το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν ο Άνθιμος και η Φίβη, οπότε χρόνια πολλά σε όσους έχουν τη τιμητική τους. Με υγεία, χαρά, ευτυχία, τα καλύτερα εύχομαι παιδιά. Άνθιμε, χρόνια πολλά. Ο καιρός τώρα στο Ηράκλειο, έχουμε έθριο καιρό και σήμερα, καλοκαιρινό. Η θερμοκρασία έφτασε περίπου στους 30 βαθμούς. Αυτή την ώρα βρίσκεται κοντά στους 28. Μέχρι τις 8 το βράδυ θα υποχωρήσεις κοντά στους 26. Οι άνεμοι πνέουν κυρίως από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις.

μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και εκεί, και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα. Για τις επόμενες δύο ώρες μέχρι τις 8 μένουμε μαζί με επιλεγμένα τραγούδια, όμορφες ιστορίες, χιούμορ, επικοινωνία και όλα όσα μπορούν να κάνουν αυτό το απόγευμα λίγο καλύτερο. Καλή Πέμπτη σε όλους, με υπομονή, καλή διάθεση και την Παρασκευή να φαίνεται πλέον καθαρά στον ορίζοντα.

Λοιπόν, τελευταία ευκαιρία για σήμερα για τα εισιτήρια για το Τεχνόπολις Κι Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Με ποιο τρόπο γίνονται δικά σας? Με ένα τηλέφωνο στο 2810 360 260. Ξαναλέω, 2810 360 260. Οι προσκλήσεις και τα εισιτήρια είναι μόνο για σήμερα και είναι η τελευταία μέρα, τώρα από την επόμενη εβδομάδα πάλι. Οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι ή ποιες θα είναι οι τυχεροί.

Και από το Harry Styles πάμε να πεταχτούμε μέχρι το Παρίσι για ένα καφέ. Γιατί έρχονται οι Vanotech και το Paris Café. Εκεί όπου ο καφές μπορεί να είναι μικρός, η τιμή του όμως είναι μεγάλη. Και όλοι κοιτάζουν το δρόμο σαν να περιμένουν να περάσει μπροστά τους η ζωή σε ασπρόμαυρη ταινία.

μουσικό κανάλι. Ακούτε στους 105,1 η καλύτερη μουσική της πόλης. Παίζει εδώ. Από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη, στην καθημερινότητά μας γενικά. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασσό οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Μαζί μας όμως είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γεια σας, ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Μετά το μικρό διάλειμμα για να πάρουμε φόρα, επιστρέψαμε. Κράτα τη συχνότητα σταθερή, τα καλύτερα έρχονται τώρα. Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λατσιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Η ώρα είναι 6:36. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Ο Δήμος Κυβωτίδης πίσω από το μικρόφωνο. Και κάπου εδώ αφήνουμε για λίγο το ρυθμό να αναπνεύσει, γιατί υπάρχουν τραγούδια που τα ακούς και υπάρχουν τραγούδια που μοιάζουν να έρχονται από πολύ μακριά. Από το Texas Sun περνάμε στους Texas και από τον ήλιο στη συζήτηση. The Conversation. Μόνο που εδώ που τα λέμε, μερικές από τις μεγαλύτερες συζητήσεις της ζωής μας είναι εκείνες που δεν έγιναν ποτέ. Τα είπαμε όλα τέλεια μέσα στο μυαλό μας, βγάλαμε τα επιχειρήματά μας, κάναμε και πρόβα, και όταν έφτασε η ώρα βγήκε ένα μεγάλο πρεπές. Άσε, δεν πειράζει. Στέφανε, κάπως έτσι,

Το καλοκαίρι μπορεί να πέρασε, το σινεμά όμως ποτέ. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Πώς γίνονται δικά σας? Ένα τηλέφωνο στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι ή ποιες θα είναι οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα.

Σταματήστε να κάνετε overthinking για πράγματα που δεν αλλάζουν. Δυναμώστε την ένταση στα ηχεία, είναι πολύ πιο φθηνό από το να τρέχετε σε ψυχολόγους. Όσοι είστε ακόμα κολλημένοι στο τιμόνι στη παραλιακή, 62 μαρτύρων, Γιόφυρο, μην αγώνεστε. Τουλάχιστον έχετε την καλύτερη μουσική παρέα στο δεξί ηχείο. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, όρεξη να έχετε, γιατί οι δρόμοι, για να το πούμε έτσι απλά, είναι πολύ και ανοιχτοί. Είτε θέλετε να μοιραστείτε τι συναισθήματα σας έχει βγάλει αυτό το κομμάτι, είτε θέλετε να μας στείλετε την καλησπέρα σας, Facebook μας βρίσκεται στη σελίδα του σταθμού, μουσικό κανάλι 105,1, αλλά και στο προσωπικό μου προφίλ Δήμος Κιβωτίδης, και τα δύο γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες. Τώρα για τους λάτρεις της κλασικής ζωντανής επαφής, η γραμμή μας είναι ανοιχτή, 2810-360-260. Εδώ είμαστε, απαντάμε σε όλους, δίνουμε τα εισιτηριάκια μας, κάνουμε και τους ψυχολόγους, παιδιά. Όλα εμείς πια.

Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας και σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό Ηρακλείου, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Μαζί μας όμως είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: Private Party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά βαν μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το μπαρ σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Και μετά το μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις, επιστρέψαμε. Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Το ρολόι δείχνει μία ώρα μετά, αλλά ο χρόνος εδώ μέσα, όπως είπε και ο Αϊνστάιν, είναι σχετικός. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη του Λυκόφωτος. Καθίστε αναπαυτικά, έχει κι άλλο. Η μέρα έχει αρχίσει να μαζεύει τα πράγματά της, η νύχτα περιμένει ήδη απ' έξω, χωρίς ραντεβού, και εμείς περνάμε στις κιθάρες Needles and Pins στην εκδοχή του Cray.

Πάμε να μιλήσουμε για ένα θέμα τώρα που έχει κάνει πάταγο το τελευταίο 24ωρο στον Όφι. Γιατί αυτό που συνέβη είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβει κανείς. Μιλάμε για την ομάδα που κατέκτησε το κύπελο και το Super Cup, πέτυχε και δύο ευρωπαϊκές νίκες απέναντι στη Τζέσικα Σόφιας. Και όμως λίγες ώρες πριν κλείσει η ευρωπαϊκή λίστα, ο Όφι άνοιξε θέμα παραχώρησης των Ολυμπιακών δύο πολύ σημαντικών παιχτών του, του Νους και του Αποστολάκη. Και εδώ αρχίζουν τα ερωτήματα. Αν ο Ολυμπιακός τους χρειαζόταν πραγματικά, γιατί δεν τους πήρε αμέσως? Αν ο Όφι είχε ανάγκη τα χρήματα, γιατί τελικά δεν τους παραχώρησε τώρα? Και αν υπήρχε σχέδιο αντικατάστασης, γιατί η μεταγραφή του Νους σταμάτησε όταν δεν προχώρησε εγκαίρως η περίπτωση του Λάμπρου? Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι οι δύο παίχτες έφτασαν κοντά στην έξοδο και τελικά επέστρεψαν. Επιστρέφουν γνωρίζοντας πλέον ότι το μέλλον τους βρίσκεται σε άλλη ομάδα. Ο Κόντις καλύτερα να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση λίγο πριν από μια ιστορική ευρωπαϊκή πρόκληση. Υπάρχει όμως και ένα ακόμη σοβαρό ερώτημα. Ποια είναι ακριβώς η σχέση του Όφι με τον Ολυμπιακό? Όταν στον Όφι παίζουν τρεις δανεικοί από τον Ολυμπιακό και ταυτόχρονα δύο από τους σημαντικότερους παίχτες του συμφωνούν για να πάνε στην ομάδα του Πειραιά. Δεν είναι λογικό ο κόσμος να ζητά απαντήσεις? Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, Η μεγαλύτερη ζημιά δεν είναι μόνο αγωνιστική ή επικοινωνιακή, είναι ότι κλονίστηκε ξανά η εμπιστοσύνη του κόσμου προς το σχέδιο και τη διοίκηση, τον προπονητή

old man down the road. Λοιπόν, τελευταία μέρα για εισιτήρια. Περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Παίρνετε τα απαραίτητα. Κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Παίζουν καλές ταινίες και αυτή την εβδομάδα. Εσείς το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260.

Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic, με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή...
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνης.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε, διαφημίσεις τέλος. Ελάτε, λίγο έμεινε. Σε 25 λεπτά θα απαλλαγείτε από μένα. Επιστροφή για το φινάλε, ό,τι είπαμε. Νερό και αλάτι. Χαμηλώνουμε τώρα λίγο τα φώτα, όχι για οικονομία, αν και δεν είναι καθόλου κακή ιδέα, αλλά επειδή ορισμένα τραγούδια ακούγονται καλύτερα στο σκοτάδι. Μουσική για δρόμους που αδειάζουν, για σκέψεις που δυναμώνουν και για ανθρώπους που δεν βιάζονται ακόμη να επιστρέψουν. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Δήμος Κυβωτίδης πίσω από το μικρόφωνο. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, να σας πω ότι παίζουν εισιτήρια για σινεμά. Τα τελευταία είναι, παιδιά. Πάρε, πάρε. Τεχνόπολης ή Βιτσέντος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Το μόνο που πρέπει να κάνετε για να γίνουν δικά σας, να πάρετε τώρα τηλέφωνο στο 2810-360-260, ξαναλέω 2810-360-260.

Λοιπόν, κάθεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο παλάτι στη Σαουδική Αραβία. Μετράει τα δις του, κοιτάζει τα 5 Champions League στο σαλόνι, αλλά κάτι τον τρώει. Ρε η Τζορτζίνα της λέει, έχω μια λιγούρα για σουβλάκι, αλλά μου λείπουν 100 ευρώ. Ποιος να έχει να μου το δανείσει. Κάτσε να πάρω με βιντεοκλήση την κυρία Νικολίτσα στην Πάτρα. Και κάπως έτσι ξεκινάει το απόλυτο έπος της σύγχρονης τεχνολογίας. Χτυπάει το κινητό της ανυποψίας της πατρινιάς. Απαντάει αυτή και τσουπ στην οθόνη ο CR7 αυτοπροσώπος. Φρέσκο ξυρισμένος μέσα σε μια λευκή κουρσάρα. Αντί όμως να της πει το γνωστό σίου, τη σαραδιάζει το απίστευτο παραμύθι. Θέλει να κάνει φιλανθρωπία, θέλει να τη λούσει με λεφτά, αλλά πρώτα υπάρχει ένα μικρό ασήμαντο κολληματάκι. Πρέπει να του στείλει αυτή ένα κατοστάρικο. Όχι με έμβασμα σε ελβετική τράπεζα, όχι με κρυπτονομίσματα, αλλά στο πιο λαϊκό και πιο παραδοσιακό, με Άιρις. Εκεί προφανώς η κυρία Νικολίτσα δεν σκέφτηκε καλά ο άνθρωπος βγάζει εκατομμύρια το χρόνο. Όχι βέβαια, σκέφτηκε ότι είναι απόλυτα λογικό ο παγκόσμιος σούπερσταρ να ξεμείνει από ψηλά και να ζητάει ιδανικά από την ΑΧΑΙΕ. Μάλιστα, για να μην το ζορίζει, του έστειλε και σε 2 δόσεις το 50 ευρώ. Και κάπως έτσι, η κυρία Νικολίτσα έμεινε να περιμένει τα εκατομμύρια πάνω στην εφαρμογή της.

Αυτά έγιναν, πραγματικότητα είναι. Στην Πάτρα η συγκεκριμένη μέθοδος εμφανίζεται ολοένα και συχνότερα σε διαδικτυακές πλατφόρμες, με τους απατεώνες να αξιοποιούν τη δημοφιλία γνωστών προσώπων για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων και στη συνέχεια να τους αποσπάσουν χρήματα. Εντάξει, εμείς λίγο αστευτήκαμε πάνω στο γεγονός, αλλά παιδιά, προσοχή, προσοχή, την πατάμε όλοι.

Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1 πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κυβωτίδης. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη, στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκανασό οδό Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών.

Και κάπως έτσι φτάσαμε κοντά στις 8. Ξεκινήσαμε με γαλλική κομψότητα, με τον ήλιο του Τέξας, και φτάσαμε μέχρι τις σκοτεινές κιτάρες, τους άδειους δρόμους και τα blues του μεσονυχτιού. Πριν φύγουμε, κρατήστε μόνο αυτό. Δεν χρειάζεται πάντοτε κάποιος να μας αλλάξει τη ζωή. Μερικές φορές αρκεί να μας αλλάξει τη μέρα. Με μια μικρή πράξη καλοσύνης, με ένα καφέ, με μια καλή κουβέντα ή με ένα τραγούδι που εμφανίστηκε ακριβώς τη στιγμή που το χρειαζόμασταν. This is the midnight blues. Ήμουν ο Δήμος Κιβωτίδης, εσείς ακούγατε το μουσικό κανάλι, θα συνεχίσετε να το ακούτε, είμαι σίγουρος. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, να προσέχετε το δρόμο και αν μπορείτε να αφήνετε πάντα λίγο χώρο για το επόμενο τραγούδι.

0: γενιά Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγησε.
8: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: 95,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

μάτια σου.

αν είναι όνειρο, μην με ξυπνήσεις.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.